στέλα σου. Ανεπουλώσα βάει τη χέφελα, παλαιό μπουράκου δε συνέκρουα μου. Wow, é um sonho.